0: Βολίτια, το φλίμι, ρε χέρι. Βολί, βάλω να.
1: Μη την κάνω που τι, μάγνωση.